0: Ναι.
1: Hello.
2: Hello. Ε, καλό.
1: Ε, καλό.
2: Ναι. Σε λόγω είναι τένσονι. Λόγω είναι το τα φαν τένσονι.
1: Μπαίνει.
2: Ε, μα και ο γκρινι γκουγκου. Ε, γιατί μου αγωνά μου σύνει κόμμα ο σιόμου. Κόλω παλό γκρινι. Ιούκο μα γκρινι γκουγκου κρινι. Ε, γιατί μου αγωνά σιόμου κόμμα γκρινι γκουγκου. Ιού σε λίπτου. Ιού σε λίπτου μπε. Κοκκινέλο.
1: Ωντα, έχει ο μου ακού. Ko oju oye te fi wo e se mo dupe e se mo dupe ko ma ba ti de ai arin on lo je ki nka ko mo je lete ti fun sugbon gege be se so o sese ko je ru igbese ti o gbeyan ro e na nu o la si fi fun lori ofe pe ko tete pe abi ko satun se bayi le tun we le ngbagbo ko tun pe ya laarin ose ko e tun send account wa iya tun ti send account se laarin ose e se to ma gbe eni eleni lemi eyin igba na lo tun wa se message mi lana lori WhatsApp ke baba ohun ni o ohun ni Taufiki ohun ni Taufiki asi n pe na ko da ngba ti o si pe won ta o da ja soro asi pe de ba se n soro e ko gbe ko